0: Έχουν πλέον και θέλει.
1: Σαν να σου πάω μας. Πάντα νομίζω. Μαγεία. Ρίγα με ερμοζή. Δεν σε μισό ερμοζή. Μου τσου σε αστά.